Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Η Τουρκία απέκτησε το καθεστώς εταίρου διαλόγου της ASEAN έπειτα από απόφαση που έλαβαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας στη Μανίλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία, Hakan Fidan, δήλωσε την Τρίτη με ανάρτηση του στην πλατφόρμα X ότι το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Τουρκία υπό την ηγεσία του Προέδρου Recep Tayyip Erdogan και αποδεικνύει ότι η πολιτική αυτή μπορεί να διαμορφώνει τη διεθνή ατζέντα και το παγκόσμιο σύστημα. Ο Φιντάν επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο καθεστώς τοποθετεί την Τουρκία σε μια κατηγορία ακριβώς κάτω από την πλήρη συμμετοχή στην ASEAN και ότι μέχρι σήμερα είχε απονεμηθεί μόνο σε 11 χώρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τους ομολόγους του που στήριξαν την αίτηση της Άγκαρα, η οποία υποβλήθηκε επισήμως το 2024, καθώς και τις αρχές των Φιλιππίνων που ασκούν την εκπεριτροπής προεδρία της ASEAN και τη γραμματεία η οποία συντόνισε τη διαδικασία. Ο Hakan Fidan υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της παρουσίας της Τουρκία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, την οποία χαρακτήρισε ως τον ανατολικό άξονα της παγκόσμιας διπλωματίας της χώρας. Πρόσθεσε ότι το νέο καθεστώς θα συμβάλλει στην προώθηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Άγκαρα εναντί της ASEAN και στην υλοποίηση των υφιστάμενων σχεδίων συνεργασίας. Ο Φιντάν υπενθύμισε ότι τα θεμέλια της θεσμικής σχέσης μεταξύ της Τουρκία και της ASEAN τέθηκαν το 2010 και ότι από τότε η συνεργασία έχει επεκτεθεί σε πολλούς τομείς, ενώ το διμερές εμπόριο αυξάθηκε από 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Με την εξασφάλιση του καθεστώτος εταίρου διαλόγου, ο Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκαρα αναμένει βαθύτερη πολιτική και οικονομική συνεργασία με την ASEAN, μια ένωση που αριθμεί περίπου 700 εκατομμύρια κατοίκους και διαθέτει οικονομία άνω των 4-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε τα λόγια του, εκφράζοντας την ευχή η νέα αυτή περίοδος να αποφύγει επωφελής τόσο για την Τουρκία όσο και για τα κράτη-μέλη της ASEAN. Η ASEAN, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 680 εκατομμύρια ανθρώπους και αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη του εμπορίου, της οικονομικής ανάπτυξης και της περιφερειακής διπλωματίας στην Νοτιοανατολική Ασία, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων περιφερειακών οργανισμών του κόσμου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογράμμισε ότι οι όροι για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία, τους οποίους είχε ανακοινώσει προηγουμένως ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, παραμένουν σε ισχύ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά το Κίεβο πρέπει απλώς να λάβει μια υπεύθυνη απόφαση και έτσι οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να τερματιστούν πολύ γρήγορα. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Μόσχα σχετικά με θέματα της επικαιρότητας, αναφορικά με την αντικατάσταση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε ότι παρά την εξέλιξη αυτή, η κατάσταση στο μέτωπο δεν πρόκειται να αλλάξει. Επισημένοντας ότι οι δυναμικές στο μέτωπο είναι καλά γνωστές, ο Πεσκόφ ανέφερε: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν τις επιθετικές επιχειρήσεις σε όλο το μήκος του μετώπου, στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Όσο για αυτούς τους κλονισμούς, είναι σαφές ότι το καθεστώς του Κιέβου κλονίζεται εκ των έσω. Αυτό είναι ορατό διαγυμνό οφθαλμού». Υπενθυμίζοντας ότι ο Πούτιν είχε ανακοινώσει τους βασικούς όρους για τη λήξη των συγκρούσεων πριν από 2 χρόνια, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Όλοι αυτοί οι όροι παραμένουν σε ισχύ. Αυτές οι παράμετροι είναι γνωστές σε όλους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, το Κίεβο πρέπει απλώς να λάβει μια υπεύθυνη απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να τερματιστούν πολύ γρήγορα και να ξεκινήσουν σοβαρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις».

0: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, προέβησε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των συντακτών. Ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη στρατιωτική ένταση μεταξύ του.

ατομικού σταθμού και μιας μονάδας αφαλάτωσης στο Ιράν, καθώς και για τις επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης στο Κουβέιτ και σε άλλα σημεία της περιοχής. Μεταφέροντας τη θέση του Αντώνιο Κουτέρες ότι τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως, ο Ντουζαρίκ δήλωσε: Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση και απευθύνει έκκληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με σκοπό την επίτευξη μιας ειρηνικής και διαρκούς λύσης. Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ των μερών θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση των διεθνών δικαιωμάτων αυσιπλοείας και της ελευθερίας κινήσεων στα στενά του Ορμούς και τις γύρω περιοχές. Λόγω του καύσωνα στην Ελλάδα καθίσταται υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σήμερα από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας επισημαίνεται ότι σήμερα αναμένεται ακραία άνοδος της θερμοκρασίας. Για το λόγο αυτό, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων, απαγορεύτηκε η εκτέλεση υπαίθριων εργασιών όπως οικοδομές, εργοτάξια, τεχνικά έργα, επισκευαστικές ζώνες και τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών στις περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, συμπεριλαμβανομένες της Ανατολικής Θηρεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και ολόκληρης Αττικής. Παράλληλα, αποφασίστηκε η τηλεργασία για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λόγω του κύματος καύσωνα που συνεχίζεται από τις 19 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς, ιδιαίτερα στην Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, τη Θεσσαλία και την Κορινθία. Στη Θεσσαλία, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς. Επιπλέον, σε πολλές περιοχές, με πρώτη την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, αναμένεται η εμφάνιση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τον Yalın.

Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φαγητό που λέγεται ότι ανακαλύφθηκε πριν από αιώνες. Διατηρώντας την αυθεντικότητά του, έφτασε μέχρι τις μέρες μας και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει τσίκιοφτε που μεταφράζεται ως ομός κεφτές. Πρώτα όμως να δούμε περί τίνος πρόκειται. Και να ξεκινήσουμε αναφέροντας έναν απαραίτητο διαχωρισμό. Υπάρχει το παραδοσιακό τσίκιοφτε με κρέας και το τσίκιοφτε χωρίς, το οποίο ειδικά μπορούμε να συμπεριλάβουμε στα τουρκικά street foods. Το τσίκιοφτε με κρέας, με κυμά δηλαδή, συνταυτίζεται με την πόλη Σανούρφα, που είναι ταυτόχρονα πατρίδα του μπαχαρικού ισότ, της καυτερής πιπεριάς σε σκόνη, που με τη σειρά της είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία ενός σωστού τσίκιοφτε. Η vegan έκδοση της λιχουδιάς ανήκει στο Αντίαμαν. Η τουρκική υπηρεσία εύρεσης τεχνίας και εμπορικών σημάτων καταχώρησε το τσίκιοφτε με κυμά ως προϊόν της Σανούρφα το 2009 και το τσίκιοφτε χωρίς ως προϊόν του Αντίαμαν το 2018. Τσίκιοφτε φτιάχνουν όμως και στην Αντάνα, το Γκαζιάντεπ, το Διάρμπακρ και άλλες πόλεις. Αλλά μπορούμε ανεπιφύλακτα να πούμε ότι η πατρίδα του τσίκιοφτε είναι η νοτιοανατολική Ανατολία. Η λέξη τσί προέρχεται από την παλαιά τουρκική λέξη γιγ, που σημαίνει άψητος, ειδικά για κρέας και άγουρος. Η δε λέξη κεφτέ προέρχεται από την περσική κούφτε που σημαίνει χτυπημένος μασμένος. Ακόμα και η ένωση των δύο αυτών λέξεων μας δίνει μια πρώτη ιδέα. Είναι μια λιχουδιά που θέλει πολύ κόπο για να φτιαχτεί παραδοσιακά. Βάζουν όλα τα υλικά, ψηλό πληγούρι, ισότ, κυμά, πελτέ ντομάτας, κρεμμύδι, μαϊντανό και διάφορα βαχαρικά σε ένα στρογγυλό ταψί, που η επιφάνεια έχει μικρές εσοχές και εξοχές για να γίνει καλύτερο το μείγμα και τα ζυμώνουν όλα μαζί πολύ καλά. Σωστά ακούσατε. Οι ομοί κεφτέδες δεν ψήνονται αλλά ζυμώνονται τόσο καλά που με τη θερμότητα των χεριών και το ειδικό οδοντοτό ταψί το κρέας ψήνεται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ζυμώματος και το αποτέλεσμα είναι ένα καλό μείγμα με υλικά που έχουν δέσει μεταξύ τους, πλάθουν τους κεφτέδες. Παίρνουν ένα μικρό κομμάτι και το σφίγγουν ελαφρά μέσα στην παλάμη. Το σχήμα είναι έτοιμο. Πρέπει να είναι ένας μικρός μακρόσθενος κεφτές και το σχήμα των δαχτύλων εμφανές από την πίεση μέσα στην παλάμη. Αυτό είναι το πιο γνωστό σχήμα του τσίκιοφτε. Αλλά μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να σερβιριστεί τυλιχτό μέσα σε φέτα μαρουλιού ή λαβάς. Φυσικά τα πρωτίστως απαραίτητα είναι τα επιδέξια χέρια και τα καλής ποιότητας υλικά. Οι ομοί κεφτέδες με κυμά πρέπει να τρώγονται εκείνη την ώρα και δεν διατηρούνται για την επόμενη μέρα. Αν δοκιμάσετε πάντως θα καταλάβετε ότι δεν θα μείνει ούτε για δείγμα. Το τσίκιοφτε με κρέας σερβίρεται συνήθως ως ορεκτικό. Δεν έχει χόρταση. Το τρώνε σε ειδικές περιστάσεις, όπως τις βραδιές σύρα στην Ούρφα, ένα είδος γλεντιού, ή όταν μαζεύονται φίλοι και γνωστοί για να γιορτάσουν κάτι ή απλά για να περάσουν καλά όλοι μαζί. Και αυτό το όλοι μαζί ισχύει ακόμα και στην ετοιμασία του τσίκιοφτε. Μαζεύονται λοιπόν και ένας τους κάθεται στο πάτωμα. Χαμό είναι στρωμένο ένα τραπεζομάντιλο. Του δίνουν το ταψί με τα υλικά και αυτός αναλαμβάνει το ζύμωμα. Δίπλα του κάθεται ένας βοηθός για να του προσθέτει νερό όποτε χρειαστεί στο μείγμα, να του σκουπίζει τον υδρότα στο μέτωπο ή να του δίνει νερό να πιει. Οι υπόλοιποι βέβαια δεν βλέπουν την ώρα να τελειώσει το ζύμωμα και να φάνε επιτέλους. Επειδή το τσίκιοφτε με κυμά απαιτεί αρκετό ζύμωμα και δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολλή ώρα, η πώλησή του έχει απαγορευτεί το 2008 από το Τουρκικό Υπουργείο Υγείας. Γι' αυτό το φτιάχνουν μόνο στο σπίτι. Μην ανησυχείτε όμως, υπάρχει το street food τσίκιοφτε που δεν περιέχει κρέας. Και γι' αυτό θα σας μιλήσουμε τώρα.
Όλα τα υπόλοιπα υλικά είναι ίδια. Απλά αντί για κρέας βάζουν μόνο ψηλό πληγούρι. Το σερβίρουν τυλιχτό

εκδοχή, δηλαδή με κρέας, αλλά και η vegan εκδοχή έχει τα πλεονεκτήματά της. Είναι πιο φθηνό, προσιτό και έχει σχεδόν την ίδια γεύση με το τσίκιοφτε με κιμά. Επιπλέον, η vegan εκδοχή το διατηρεί παραδοσιακό και η φήμη του ως φαγητό του δρόμου εξαπλώνεται και εκτός Τουρκία. Να μην παραλείψουμε και την ιστορία του τσίκιοφτε. Λέγεται πως πριν από σχεδόν 4.000 χρόνια, ο βασιλιάς ενός αρχαίου πολιτισμού στην νοτιοανατολική Ανατολία, ο Νιμρόδ, αποφασίσει να πυρπολήσει τον προφήτη Αβραάμ επειδή πίστευε σε έναν θεό. Δίνει λοιπόν εντολή στο λαό του να μαζέψουν όλα τα ξύλα σε μια μεγάλη πλατεία. Δεν είχε απομείνει κάρβουνο στα σπίτια για το φαγητό. Είχε απαγορέψει στους ανθρώπους να ανάβουν φωτιές. Ένας κυνηγός που δεν είχε ιδέα τι συμβαίνει φέρνει στο σπίτι ένα θύραμα. Επειδή όμως η γυναίκα του δεν μπορούσε να το ψήσει ανάβοντας φωτιά, χτυπάει το κρέας με πέτρα και το κάνει κιμά. Προσθέτει ψηλό πληγούρι, πιπέρι και αλάτι και το ζυμώνει καλά. Αυτός είναι λοιπόν ο μύθος που έφερε το τσίκιοφτε μέχρι τις μέρες μας. Τελειώνοντας, ας ακούσουμε το μυστικό για ένα νόστιμο τσίκιοφτε από μια γυναίκα επιχειρηματία. Ονομάζομαι Σενγκιούλ Μπασάκ. Έχω δικό μου μαγαζί. Έμαθα να φτιάχνω τσίκιοφτε από δάσκαλο. Το μυστικό ενός νόστιμου τσίκιοφτε είναι το καλής ποιότητας ψηλό πληγούρι, ο επίσης άριστης ποιότητας ντοματοπελτές, το ισότ και τα special μπαχαρικά μας από το Καχραμάν Μαράς. Φυσικά το καλό ζύμωμα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ζυμωθεί τόσο ώστε να αποκτήσει αυτή την υφή. Αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνω τη δουλειά μου με αγάπη και με θέληση. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Ένας στους 5 θανάτους οφείλεται στον καρκίνο. Έως το 2050 αναμένονται 30 εκατομμύρια νέα κρούσματα. Αλλά το 1/3 των περιπτώσεων καρκίνου μπορεί να προληφθεί. Πώς? Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Τρόποι για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα ζωτικής σημασίας. Τους τρόπους μείωσης του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της νόσου. Επιπλέον, η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή. Ο αριθμός των ανθρώπων που διαγνώσκονται με καρκίνο αυξάνεται κάθε χρόνο. Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι αυτή η τάση αύξησης θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως το 2050 αναμένεται να καταγραφούν παγκοσμίως περισσότερα από 30 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που θα χάσουν τη ζωή τους από την νόσο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια. Η κατάσταση στην Τουρκία δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Στη χώρα μας, ένας στους 5 θανάτους οφείλεται στον καρκίνο. Παρόλο που χάρη στις εξελίξεις της ιατρικής έχουν σημειωθεί σημαντικές προόδεις στη θεραπεία του καρκίνου, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πιο κρίσιμο είναι να μην νοσήσει κανείς εξ αρχής. Με άλλα λόγια, να αποφεύγει τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν την νόσο. Γνωρίζετε λοιπόν σε τι πρέπει να δίνουμε προσοχή για να προστατευτούμε από τον καρκίνο? Ο καθηγητής Νεμπί Σαρκάν Ντεμιρτζή, ειδικός στη παθολογία, την ιατρική ογκολογία και την ανοσολογία όγκων της ιατρικής σχολής Τζεράχπασα, απάντησε στις ερωτήσεις που απασχολούν το κοινό στη δημοσιογραφία.

Δημοσιογράφο του TRT Haber, Μινέ Γιαΐτζε Τσιφτζή. Τώρα θα μοιραστούμε μαζί σας αυτή τη συζήτηση. Αποχή από το κάπνισμα και το αλκοόλ. Ο καθηγητής Δημιρτζή τονίζει ότι περίπου το 1 τρίτο των περιπτώσεων καρκίνου οφείλεται σε παράγοντες που μπορούν να προληφθούν και ξεκινά τις δηλώσεις του αναφερόμενου στα προϊόντα καπνού. Η αποχή από αυτά σημαίνει από μόνη της προστασία από πολλές μορφές καρκίνου. Το κάπνισμα και τα προϊόντα καπνού δεν προκαλούν μόνο καρκίνο του πνεύμονα. Επειδή ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο συχνότερος και εκείνος που σχετίζεται περισσότερο με το κάπνισμα βρίσκεται συνήθως στο επίκεντρο της συζήτησης. Στην πραγματικότητα όμως, το κάπνισμα και τα προϊόντα καπνού αποτελούν αιτία πολλών διαφορετικών μορφών καρκίνου. Ο καθηγητής Δημιρτζή επισημαίνει επίσης ότι η παχυσαρκία και ο καθιστικός τρόπος ζωής αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και συνεχίζει λέγοντας «Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ακολουθούμε μια υγιεινή διατροφή. Είναι επίσης απαραίτητη σωματική άσκηση». Και όταν λέμε σωματική άσκηση δεν εννοούμε απλώς να περπατά κανείς μέσα στο σπίτι. Χρειάζεται γρήγορο περπάτημα ή άλλη σωματική δραστηριότητα για 20 έως 40 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα. Η κατανάλωση αλκοόλ συγκαταλέγεται επίσης στους βασικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Υπενθυμίζοντας τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο καθηγητής Δημιρτζή αναφέρει «Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί αιτία πολλών ασθενειών, κυρίως του καρκίνου του μαστού, του ύπατος και του πεπτικού συστήματος». Προσοχή στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ο καθηγητής Δημιρτζή επισημαίνει επίσης ότι τα επεξεργασμένα τρόφιμα αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και απευθύνει την εξής σημαντική προειδοποίηση. Τα επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος όπως το σουτζούκι, το σαλάμι και τα λουκάνικα κατατάσσονται επίσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μεταξύ των κύριων καρκινογόνων παραγόντων. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επεξεργασμένες αυτές τροφές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε ολόκληρο το πεπτικό σύστημα, ιδιαίτερα στον ισοφάγο και στο στομάχι. Ο καθηγητής Δημιρτζή υπενθυμίζει επίσης ότι η ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο του δέρματος. Και τονίζω ότι πρέπει να αποφεύγεται η παραταταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες που οι ακτίνες του πέφτουν πιο κάθετα. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Ο καθηγητής Δημιρτζή επισημαίνει ότι εκτός από τα μέτρα που μπορεί να λάβει κανείς στη καθημερινή του ζωή, οι τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της νόσου. Τονίζει ιδιαίτερα ότι τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου δεν πρέπει να παραμελούν τις προληπτικές εξετάσεις. Υπενθυμίζοντας ότι στην Τουρκία εφαρμόζονται ευρέως προγράμματα προσυμπταματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, του παχαίως εντέρου και του τραχύλου της μήτρας, αναφέρει τα εξής. Τα κέντρα έγκαιρης διάγνωσης, προσυμπταματικού ελέγχου και εκπαίδευσης για τον καρκίνο και ΤΕΜ λειτουργούν σχεδόν σε κάθε νομό και δήμο της χώρας μας. Είναι σημαντικό να απευθυνόμαστε σε αυτά. Μέσω των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, ο καρκίνος μπορεί να εντοπιστεί σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Το σύνθημα «Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές» ανταποκρίνεται απόλυτα στην πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιβίωση των ασθενών μας εξαρτάται από το στάδιο της νόσου κατά τη στιγμή που προσέρχονται σε μας. Ποιοι λοιπόν πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο, για ποιες μορφές καρκίνου και με ποια συχνότητα.

απάντηση του καθηγητή Ντεμιρτζή σε αυτό το ερώτημα αποτελεί μια σοβαρή προειδοποίηση για όλους. Οι γυναίκες άνω των 40 ετών πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφία κάθε 1 ή 2 χρόνια. Η μαστογραφία είναι η σημαντικότερη εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου στην ιατρική πρακτική, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση και έχει αποδεδειγμένα μειώσει τους θανάτους από καρκίνο. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας μπορεί επίσης να πραγματοποιείται με επίσκεψη σε γυναικολόγο. Όσον αφορά τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, μετά την ηλικία των 50 ετών αρκεί η κολονοσκόπηση κάθε 10 χρόνια, δηλαδή η εξέταση ολόκληρου του παχαίως εντέρου ή εναλλακτικά η εξέταση έως το σιγμοειδές κόλον κάθε 5 χρόνια. Επιπλέον, για αυτή την ηλικιακή ομάδα μπορεί να πραγματοποιείται σε τακτική βάση και έλεγχος για λανθάνουσα αόρατη αιμαρρωγία στα κόπραρα. Η πιθανότητα επιτυχούς θεραπείας είναι πολύ μεγαλύτερη στα πρώιμα στάδια. Ο καθηγητής Ντεμιρτζή επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου και ότι τα ποσοστά επιτυχίας στα πρώιμα στάδια της νόσου έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το 2010, στον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, μόνο το 4% των ασθενών βρισκόταν στη ζωή 5 χρόνια μετά τη διάγνωση. Σήμερα, χάρη στις ανοσοθεραπείες, σε μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 30% έως 35%. Με άλλα λόγια, ένας στους 3 ασθενείς μπορεί πλέον να ζήσει περισσότερο από 5 χρόνια. Τα φυτικά προϊόντα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη θεραπεία. Η θεραπεία του καρκίνου είναι μια μακρά και απαιτητική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της, ορισμένοι ασθενείς στρέφονται σε φυτικά προϊόντα. Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι πιστεύετε, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία της θεραπείας. Ο καθηγητής Ντεμιρτζή εξηγεί το ζήτημα ως εξής. Πολλοί από τους ασθενείς μας που διαγνώσκονται με καρκίνο στρέφονται στα φυτικά προϊόντα με καλή πρόθεση. Ωστόσο, δεν είναι καθετή φυσικό ωφέλιμο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο παράδειγμα είναι το νερό. Αν αυξηθεί υπερβολικά η ποσότητά του, μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση από νερό και ακόμη και θάνατο. Επομένως, το γεγονός ότι κάτι είναι φυσικό δεν σημαίνει ότι είναι και ωφέλιμο για την υγεία. Ο καθηγητής Ντεμιρτζή υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν σειρά επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τα φυτικά προϊόντα θεραπεύουν τον καρκίνο. Επισημαίνει ότι ορισμένα από αυτά μπορούν μόνο να συμβάλλουν στην ανακούφιση των παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία. Προσθέτει ότι ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς τη συμβουλή του θεράποντος γιατρού. Εφόσον μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών μας, στηρίζουμε τη χρήση κάθε προϊόντος που ενδέχεται να τους ωφελήσει. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι ασφαλές και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Ο καθηγητής Ντεμιρτζή ολοκληρώνει τις δηλώσεις του επισημένοντας ότι η ανεξέλεγκτη χρήση φυτικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες και να επηρεάσει αρνητικά την πορεία της θεραπείας. Μπορεί να μας εμποδίσει να χορηγήσουμε τα φάρμακα που κανονικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Επιπλέον, ορισμένα φυτικά προϊόντα μπορούν να καταστήλουν το ανασωπητικό σύστημα. Εμείς όμως, στις σύγχρονες θεραπείες, χρησιμοποιούμε την ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα και μας βοηθά να κατοπολεμήσουμε τα καρκινικά κύτταρα. Αν από την άλλη πλευρά καταστέλλεται το ανασωπητικό σας σύστημα με τη χρήση φυτικών προϊόντων, τότε δυστυχώς η αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων μειώνεται. Υπάρχουν τρόποι να προστατευτούμε από τον καρκίνο και αυτοί είναι απολύτως ξεκάθαροι.
ένας υγιεινός τρόπος ζωής, η τακτική προληπτική έλεγχη και οι συνειδητές επιλογές μπορούν να σώσουν ζωές. Μην το ξεχνάς, η έγκαιρη διάγνωση είναι το παν. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά σε ένα επόμενο podcast, να είσαι καλά!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί.

0: Ειδήσεις. Η Τουρκία απέκτησε το καθεστώς εταίρου διαλόγου της ASEAN έπειτα από απόφαση που έλαβαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας στη Μανίλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία, Hakan Fidan, δήλωσε την Τρίτη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Τουρκία υπό την ηγεσία του Προέδρου Recep Tayyip Erdogan και αποδεικνύει ότι η πολιτική αυτή μπορεί να διαμορφώνει τη διεθνή ατζέντα και το παγκόσμιο σύστημα. Ο Φιντάν επισήμανε ότι το συγκεκριμένο καθεστώς τοποθετεί την Τουρκία σε μια κατηγορία ακριβώς κάτω από την πλήρη συμμετοχή στην ASEAN και ότι μέχρι σήμερα είχε απονεμηθεί μόνο σε 11 χώρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τους ομολόγους του που στήριξαν την αίτηση της Άγκαρα, η οποία υποβλήθηκε επισήμως το 2024, καθώς και τις αρχές των Φιλιππίνων που ασκούν την εκπεριτροπής προεδρία της ASEAN και τη γραμματεία η οποία συντόνισε τη διαδικασία. Ο Hakan Fidan υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της παρουσίας της Τουρκία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, την οποία χαρακτήρισε ως τον ανατολικό άξονα της παγκόσμιας διπλωματίας της χώρας. Πρόσθεσε ότι το νέο καθεστώς θα συμβάλλει στην προώθηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Άγκαρα εναντί της ASEAN και στην υλοποίηση των υφιστάμενων σχεδίων συνεργασίας. Ο Φιντάν υπενθύμισε ότι τα θεμέλια της θεσμικής σχέσης μεταξύ της Τουρκία και της ASEAN τέθηκαν το 2010 και ότι από τότε η συνεργασία έχει επεκταθεί σε πολλούς τομείς, ενώ το διμερές εμπόριο αυξάθηκε από 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Με την εξασφάλιση του καθεστώτος εταίρου διαλόγου, ο Φιντάν δήλωσε ότι η Άγκαρα αναμένει βαθύτερη πολιτική και οικονομική συνεργασία με την ASEAN, μια ένωση που αριθμεί περίπου 700 εκατομμύρια κατοίκους και διαθέτει οικονομία άνω των 4-3 εκατομμύριων δολαρίων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε τα λόγια του, εκφράζοντας την ευχή η νέα αυτή περίοδος να αποφύγει εποφελής τόσο για την Τουρκία όσο και για τα κράτη-μέλη της ASEAN. Η ASEAN, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 680 εκατομμύρια ανθρώπους και αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη του εμπορίου, της οικονομικής ανάπτυξης και της περιφερειακής διπλωματίας στην Νοτιοανατολική Ασία, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων περιφερειακών οργανισμών του κόσμου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, υπογράμμισε ότι οι όροι για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία, τους οποίους είχε ανακοινώσει προηγουμένως ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, παραμένουν σε ισχύ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά το Κίεβο πρέπει απλώς να λάβει μια υπεύθυνη απόφαση και έτσι οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να τερματιστούν πολύ γρήγορα. Ο Δημήτρη Πεσκόφ, απαντήσει δημοσιογράφων στη Μόσχα σχετικά με θέματα της επικαιρότητας, αναφορικά με την αντικατάσταση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε ότι παρά την εξέλιξη αυτή, η κατάσταση στο μέτωπο δεν πρόκειται να αλλάξει. Επισημένοντας ότι οι δυναμικές στο μέτωπο είναι καλά γνωστές, ο Πεσκόφ ανέφερε: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν τις επιθετικές επιχειρήσεις σε όλο το μήκος του μετώπου, στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Όσο για αυτούς τους κλονισμούς, είναι σαφές ότι το καθεστώς του Κιέβου κλονίζεται εκ των έσω. Αυτό είναι ορατό διαγυμνό οφθαλμού». Υπενθυμίζοντας ότι ο Πούτιν είχε ανακοινώσει τους βασικούς όρους για τη λήξη των συγκρούσεων πριν από 2 χρόνια, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Όλοι αυτοί οι όροι παραμένουν σε ισχύ. Αυτές οι παράμετροι είναι γνωστές σε όλους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, το Κίεβο πρέπει απλώς να λάβει μια υπεύθυνη απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να τερματιστούν πολύ γρήγορα και να ξεκινήσουν σοβαρές και δύσκολες διαπραγματεύσεις».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, προέβησε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των συντακτών. Ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη

και κλιμακούμενη στρατιωτική ένταση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε ο Ντουσαρίκ, σημειώνοντας ότι η κρίση επηρεάζει όλες τις χώρες της περιοχής. Πρόσθεσε δε ότι η κατάσταση ασκεί πίεση στα εμπορικά συστήματα, στην πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, στο κόστος μεταφορών, καθώς και στις τιμές καυσίμων και των είδων πρώτης ανάγκης, τόσο στις χώρες της περιοχής, όσο και πέραν αυτής. Ο Ντουζαρίκ ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Γενικός Γραμματέας ανησυχεί επίσης ιδιαίτερα για τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου ενός υποκατασκευή πυρηνικού σταθμού και μιας μονάδας αφαλάτωσης στο Ιράν, καθώς και για τις επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης στο Κουβέιτ και σε άλλα σημεία της περιοχής. Μεταφέροντας τη θέση του Αντώνιο Γκουτέρες ότι τέτοιες επιθέσεις είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως, ο Ντουζαρίκ δήλωσε: ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση και απευθύνει έκκληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με σκοπό την επίταξη μιας ειρηνικής και διαρκούς λύσης. Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ των μερών θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση των διεθνών δικαιωμάτων αυσιπλοείας και της ελευθερίας κινήσεων στα στενά του Ορμούς και τις γύρω περιοχές. Λόγω του καύσωνα στην Ελλάδα καθίσταται υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σήμερα από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας επισημαίνεται ότι σήμερα αναμένεται ακραία άνοδος της θερμοκρασίας. Για το λόγο αυτό, με σκοπό ότι η διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων απαγορεύτηκε η εκτέλεση υπαίθριων εργασιών όπως οικοδομές, εργοτάξια, τεχνικά έργα, επισκευαστικές ζώνες και τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών στις περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, συμπεριλαμβανομένες της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και ολόκληρης Αττικής. Παράλληλα, αποφασίστηκε η τηλεργασία για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, λόγω του κύματος καύσωνα που συνεχίζεται από τις 19 Ιουλίου, η θερμοκρασία θα ξεπεράσει σήμερα τους 40 βαθμούς, ιδιαίτερα στην Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, τη Θεσσαλία και την Κορινθία. Στη Θεσσαλία, η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς. Επιπλέον, σε πολλές περιοχές, με πρώτη την Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, αναμένεται η εμφάνιση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τον Ιόλαντ.

Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φαγητό που λέγεται ότι ανακαλύφθηκε πριν από αιώνες. Διατηρώντας την αυθεντικότητά του, έφτασε μέχρι τις μέρες μας και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει τσίκιοφτε που μεταφράζεται ως ομός κεφτές. Πρώτα όμως να δούμε περί τίνος πρόκειται. Και να ξεκινήσουμε αναφέροντας έναν απαραίτητο διαχωρισμό. Υπάρχει το παραδοσιακό τσίκιοφτε με κρέας και το τσίκιοφτε χωρίς, το οποίο ειδικά μπορούμε να συμπεριλάβουμε στα τουρκικά street foods. Το τσίκιοφτε με κρέας, με κυμά δηλαδή, συνταυτίζεται με την πόλη Σανούρφα, που είναι ταυτόχρονα πατρίδα του μπαχαρικού ισότ, της καυτερής πιπεριάς σε σκόνη, που με τη σειρά της είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία ενός σωστού τσίκιοφτε. Η βίγκαν έκδοση της λιχουδιάς ανήκει στο Αντίαμαν. Η τουρκική υπηρεσία έβρεση τεχνίας και εμπορικών σημάτων καταχώρησε το τσίκιοφτε με κυμά ως προϊόν της Σανούρφα το 2009 και το τσίκιοφτε χωρίς ως προϊόν του Αντίαμαν το 2018. Τσίκιοφτε φτιάχνουν όμως και στην Αντάνα, το Γκαζιάντεπ, το Διάρμπακρ και άλλες πόλεις. Αλλά μπορούμε ανεπιφύλακτα να πούμε ότι η πατρίδα του τσίκιοφτε είναι η νοτιοανατολική Ανατολία. Η λέξη τσί προέρχεται από την παλιά τουρκική λέξη γιγ, που σημαίνει άψητος, ειδικά για κρέας και άγουρος. Η δε λέξη κεφτέ προέρχεται από την περσική κούφτε, που σημαίνει χτυπημένος, μασμένος. Ακόμα και η ένωση των δύο αυτών λέξεων μας δίνει μια πρώτη ιδέα. Είναι μια λιχουδιά που θέλει πολύ κόπο για να φτιαχτεί παραδοσιακά. Βάζουν όλα τα υλικά, ψηλό πληγούρι, ισότ, κυμά, πελτέ ντομάτας, κρεμμύδι, μαϊντανό και διάφορα βαχαρικά σε ένα στρογγυλό ταψί, που η επιφάνεια έχει μικρές εσοχές και εξοχές για να γίνει καλύτερο το μείγμα και τα ζυμώνουν όλα μαζί πολύ καλά. Σωστά ακούσατε. Οι ομοί κεφτέδες δεν ψήνονται,

αλλά ζυμώνονται τόσο καλά που με τη θερμότητα των χεριών και το ειδικό οδοντοτό ταψί το κρέας ψήνεται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ζυμώματος και το αποτέλεσμα είναι ένα καλό μείγμα με υλικά που έχουν δέσει μεταξύ τους, πλάθουν τους κεφτέδες. Παίρνουν ένα μικρό κομμάτι και το σφίγγουν ελαφρά μέσα στην παλάμη. Το σχήμα είναι έτοιμο. Πρέπει να είναι ένας μικρός μακρόσθενος κεφτές και το σχήμα των δαχτύλων εμφανές από την πίεση μέσα στην παλάμη. Αυτό είναι το πιο γνωστό σχήμα του τσίκιοφτε, αλλά μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να σερβιριστεί τυλιχτό μέσα σε φέτα μαρουλιού ή λαβάς. Φυσικά τα πρωτίστως απαραίτητα είναι τα επιδέξια χέρια και τα καλής ποιότητας υλικά. Οι ομοί κεφτέδες με κυμά πρέπει να τρώγονται εκείνη την ώρα και δεν διατηρούνται για την επόμενη μέρα. Αν δοκιμάσετε πάντως, θα καταλάβετε ότι δεν θα μείνει ούτε για δείγμα. Το τσίκιοφτε με κρέας σερβίρεται συνήθως ως ορεκτικό. Δεν έχει χόρταση. Το τρώνε σε ειδικές περιστάσεις, όπως τις βραδιές σύρα στην Ούρφα, ένα είδος γλεντιού, ή όταν μαζεύονται φίλοι και γνωστοί για να γιορτάσουν κάτι ή απλά για να περάσουν καλά όλοι μαζί. Και αυτό το όλοι μαζί ισχύει ακόμα και στην ετοιμασία του τσίκεφτε. Μαζεύονται λοιπόν και ένας τους κάθεται στο πάτωμα. Χαμό είναι στρωμένο ένα τραπεζομάντιλο. Του δίνουν το ταψί με τα υλικά και αυτός αναλαμβάνει το ζύμωμα. Δίπλα του κάθεται ένας βοηθός για να του προσθέτει νερό όποτε χρειαστεί στο μείγμα, να του σκουπίζει τον υδρότα στο μέτωπο ή να του δίνει νερό να πιει. Οι υπόλοιποι βέβαια δεν βλέπουν την ώρα να τελειώσει το ζύμωμα και να φάνε επιτέλους. Επειδή το τσίκιοφτε με κυμά απαιτεί αρκετό ζύμωμα και δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολλή ώρα, η πώλησή του έχει απαγορευτεί το 2008 από το Τουρκικό Υπουργείο Υγείας. Γι' αυτό το φτιάχνουν μόνο στο σπίτι. Μην ανησυχείτε όμως, υπάρχει το street food τσίκιοφτε που δεν περιέχει κρέας. Και γι' αυτό θα σας μιλήσουμε τώρα. Όλα τα υπόλοιπα υλικά είναι ίδια, απλά αντί για κρέας βάζουν μόνο ψηλό πληγούρι. Το σερβίρουν τυλιχτό ή μερικά κομμάτια ως μερίδα. Οι φανατικοί φαν του τσίκεφτε βέβαια προτιμούν την original εκδοχή, δηλαδή με κρέας, αλλά και η vegan εκδοχή έχει τα πλεονεκτήματά της. Είναι πιο φθηνό, προσιτό και έχει σχεδόν την ίδια γεύση με το τσίκεφτε με κυμά. Επιπλέον η vegan εκδοχή το διατηρεί παραδοσιακό και η φήμη του ως φαγητό του δρόμου εξαπλώνεται και εκτός Τουρκία. Να μην παραλείψουμε και την ιστορία του τσίκεφτε. Λέγεται πως πριν από σχεδόν 4.000 χρόνια ο βασιλιάς ενός αρχαίου πολιτισμού στην νοτιοανατολική Ανατολία, ο Νιμρόδ, αποφασίσει να πυρπολήσει τον προφήτη Αβραάμ επειδή πίστευε σε έναν θεό. Δίνει λοιπόν εντολή στο λαό του να μαζέψουν όλα τα ξύλα σε μια μεγάλη πλατεία. Δεν είχε απομείνει κάρβουνο στα σπίτια για το φαγητό. Είχε απαγορέψει στους ανθρώπους να ανάβουν φωτιές. Ένας κυνηγός που δεν είχε ιδέα τι συμβαίνει φέρνει στο σπίτι ένα θύραμα. Επειδή όμως η γυναίκα του δεν μπορούσε να το ψήσει ανάβοντας φωτιά, χτυπάει το κρέας με πέτρα και το κάνει κυμά. Προσθέτει ψηλό πληγούρι, πιπέρι και αλάτι και το ζυμώνει καλά. Αυτός είναι λοιπόν ο μύθος που έφερε το τσίκεφτε μέχρι τις μέρες μας. Τελειώνοντας, ας ακούσουμε το μυστικό για ένα νόστιμο τσίκεφτε από μια γυναίκα επιχειρηματία. Ονομάζομαι Σενγκιούλ Μπασάκ. Έχω δικό μου μαγαζί. Έμαθα να φτιάχνω τσίκεφτε από δάσκαλο. Το μυστικό ενός νόστιμου τσίκεφτε είναι το καλής ποιότητας ψηλό πληγούρι, ο επίσης άριστης ποιότητας ντοματοπελτές, το ισότ και τα special μπαχαρικά μας από το Καχραμάν Μαράς. Φυσικά το καλό ζύμωμα είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ζυμωθεί τόσο ώστε να αποκτήσει αυτή την υφή. Αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κάνω τη δουλειά μου με αγάπη και με θέληση. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Ένας στους 5 θανάτους οφείλεται στον καρκίνο. Έως το 2050 αναμένονται 30 εκατομμύρια νέα κρούσματα. Αλλά το 1/3 των περιπτώσεων καρκίνου μπορεί να προληφθεί. Πώς? Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Τρόποι για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα ζωτικής σημασίας. Τους τρόπους μείωσης του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Κάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της νόσου. Επιπλέον,

κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή. Ο αριθμός των ανθρώπων που διαγνώσκονται με καρκίνο αυξάνεται κάθε χρόνο. Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι αυτή η τάση αύξησης θα συνεχιστεί. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως το 2050 αναμένεται να καταγραφούν παγκοσμίως περισσότερα από 30 εκατομμύρια νέα περιστατικά καρκίνου, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που θα χάσουν τη ζωή τους από την νόσο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια. Η κατάσταση στην Τουρκία δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Στη χώρα μας, ένας στους 5 θανάτους οφείλεται στον καρκίνο. Παρόλο που χάρη στις εξελίξεις της ιατρικής έχουν σημειωθεί σημαντικές προόδεις στη θεραπεία του καρκίνου, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πιο κρίσιμο είναι να μην νοσήσει κανείς εξ αρχής. Με άλλα λόγια, να αποφεύγει τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν την νόσο. Γνωρίζετε λοιπόν σε τι πρέπει να δίνουμε προσοχή για να προστατευτούμε από τον καρκίνο? Ο καθηγητής Νεμπί Σαρκάν Ντεμιρτζή, ειδικός στη παθολογία, την ιατρική ογκολογία και την ανοσολογία όγκων της ιατρικής σχολής Τζεράχπασα, απάντησε στις ερωτήσεις που απασχολούν το κοινό στη δημοσιογράφο του TRT Haber Μινέ Γιαΐτζε Τσιφτζή. Τώρα θα μοιραστούμε μαζί σας αυτή τη συζήτηση. Αποχή από το κάπνισμα και το αλκοόλ. Ο καθηγητής Ντεμιρτζή τονίζει ότι περίπου το 1/3 των περιπτώσεων καρκίνου οφείλεται σε παράγοντες που μπορούν να προληφθούν και ξεκινά τις δηλώσεις του αναφερόμενους στα προϊόντα καπνού. Η αποχή από αυτά σημαίνει από μόνη της προστασία από πολλές μορφές καρκίνου. Το κάπνισμα και τα προϊόντα καπνού δεν προκαλούν μόνο καρκίνο του πνεύμονα. Επειδή ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο συχνότερος και εκείνος που σχετίζεται περισσότερο με το κάπνισμα, βρίσκεται συνήθως στο επίκεντρο της συζήτησης. Στην πραγματικότητα όμως, το κάπνισμα και τα προϊόντα καπνού αποτελούν αιτία πολλών διαφορετικών μορφών καρκίνου. Ο καθηγητής Ντεμιρτζή επισημαίνει επίσης ότι η παχυσαρκία και ο καθιστικός τρόπος ζωής αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και συνεχίζει λέγοντας «Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ακολουθούμε μια υγιεινή διατροφή. Είναι επίσης απαραίτητη σωματική άσκηση». Και όταν λέμε σωματική άσκηση δεν εννοούμε απλώς να περπατά κανείς μέσα στο σπίτι. Χρειάζεται γρήγορο περπάτημα ή άλλη σωματική δραστηριότητα για 20 έως 40 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα. Η κατανάλωση αλκοόλ συγκαταλέγεται επίσης στους βασικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Υπενθυμίζοντας τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο καθηγητής Ντεμιρτζή αναφέρει «Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί αιτία πολλών ασθενειών, κυρίως του καρκίνου του μαστού, του ύπατος και του πεπτικού συστήματος». Προσοχή στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Ο καθηγητής Ντεμιρτζή επισημαίνει επίσης ότι τα επεξεργασμένα τρόφιμα αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και απευθύνει την εξής σημαντική προειδοποίηση. Τα επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, όπως το σουτζούκι, το σαλάμι και τα λουκάνικα, κατατάσσονται επίσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μεταξύ των κύριων καρκινογόνων παραγόντων. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επεξεργασμένες αυτές τροφές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε ολόκληρο το πεπτικό σύστημα, ιδιαίτερα στον ισοφάγο και στο στομάχι. Ο καθηγητής Ντεμιρτζή υπενθυμίζει επίσης ότι η ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο του δέρματος. Και τονίζω ότι πρέπει να αποφεύγεται η παραταταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες που οι ακτίνες του πέφτουν πιο κάθετα. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.

Ο καθηγητής Τίμιρτζη επισημαίνει ότι εκτός από τα μέτρα που μπορεί να λάβει κανείς στην καθημερινή του ζωή, οι τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της νόσου. Τονίζει ιδιαίτερα ότι τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου δεν πρέπει να παραμελούν τις προληπτικές εξετάσεις. Υπενθυμίζοντας ότι στην Τουρκία εφαρμόζονται ευρέως προγράμματα προσυμπταματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, του παχαίως εντέρου και του τραχύλου της μήτρας, αναφέρει τα εξής. Τα κέντρα έγκαιρης διάγνωσης, προσυμπταματικού ελέγχου και εκπαίδευσης για τον καρκίνο και ΤΕΜ λειτουργούν σχεδόν σε κάθε νομό και δήμο της χώρας μας. Είναι σημαντικό να απευθυνόμαστε σε αυτά. Μέσω των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, ο καρκίνος μπορεί να εντοπιστεί σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο. Το σύνθημα «Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές» ανταποκρίνεται απόλυτα στη πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιβίωση των ασθενών μας εξαρτάται από το στάδιο της νόσου κατά τη στιγμή που προσέρχονται σε μας. Ποιοι λοιπόν πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο, για ποιες μορφές καρκίνου και με ποια συχνότητα? Η απάντηση του καθηγητή Τίμιρτζη σε αυτό το ερώτημα αποτελεί μια σοβαρή προειδοποίηση για όλους. Οι γυναίκες άνω των 40 ετών πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφία κάθε 1 ή 2 χρόνια. Η μαστογραφία είναι η σημαντικότερη εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου στην ιατρική πρακτική, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση και έχει αποδεδειγμένα μειώσει τους θανάτους από καρκίνο. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας μπορεί επίσης να πραγματοποιείται με επίσκεψη σε γυναικολόγο. Όσον αφορά τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, μετά την ηλικία των 50 ετών αρκεί η κολονοσκόπηση κάθε 10 χρόνια, δηλαδή εξέταση ολόκληρου του παχαίως εντέρου ή εναλλακτικά η εξέταση έως το σιγμοειδές κόλον κάθε 5 χρόνια. Επιπλέον, για αυτή την ηλικιακή ομάδα μπορεί να πραγματοποιείται σε τακτική βάση και έλεγχος για λανθάνουσα αόρατη αιμαρρωγία στα κόπραρα. Η πιθανότητα επιτυχούς θεραπείας είναι πολύ μεγαλύτερη στα πρώιμα στάδια. Ο καθηγητής Τίμιρτζη επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου και ότι τα ποσοστά επιτυχίας στα πρώιμα στάδια της νόσου έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το 2010, στον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, μόνο το 4% των ασθενών βρισκόταν στη ζωή 5 χρόνια μετά τη διάγνωση. Σήμερα, χάρη στις ανοσοθεραπείες, σε μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 30% έως 35%. Με άλλα λόγια, 1 στους 3 ασθενείς μπορεί πλέον να ζήσει περισσότερο από 5 χρόνια. Τα φυτικά προϊόντα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη θεραπεία. Η θεραπεία του καρκίνου είναι μια μακρά και απαιτητική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της, ορισμένοι ασθενείς στρέφονται σε φυτικά προϊόντα. Ωστόσο, αντίθετα με ό,τι πιστεύετε, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία της θεραπείας. Ο καθηγητής Τίμιρτζη εξηγεί το ζήτημα ως εξής. Πολλοί από τους ασθενείς μας που διαγνώσκονται με καρκίνο στρέφονται στα φυτικά προϊόντα με καλή πρόθεση. Ωστόσο, δεν είναι καθετή φυσικό ωφέλιμο για την ανθρώπινη υγεία. Το καλύτερο παράδειγμα είναι το νερό. Αν αυξηθεί υπερβολικά η ποσότητά του, μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση από νερό και ακόμη και θάνατο. Επομένως, το γεγονός ότι κάτι είναι φυσικό δεν σημαίνει ότι είναι και ωφέλιμο για την υγεία. Ο καθηγητής Τίμιρτζη υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν σειρά επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τα φυτικά προϊόντα θεραπεύουν τον καρκίνο. Επισημαίνει ότι ορισμένα από αυτά μπορούν μόνο να συμβάλλουν στην ανακούφιση των παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία.

θεραπεία. Προσθέτει ότι ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται χωρίς τη συμβουλή του θεράποντος γιατρού. Εφόσον μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών μας, στηρίζουμε τη χρήση κάθε προϊόντος που ενδέχεται να τους ωφελήσει. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι ασφαλές και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Ο καθηγητής Δημιρτζή ολοκληρώνει τις δηλώσεις του επισημένοντας ότι η ανεξέλεγκτη χρήση φυτικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες και να επηρεάσει αρνητικά την πορεία της θεραπείας. Μπορεί να μας εμποδίσει να χορηγήσουμε τα φάρμακα που κανονικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Επιπλέον, ορισμένα φυτικά προϊόντα μπορούν να καταστήλουν το ανασωπητικό σύστημα. Εμείς όμως, στις σύγχρονες θεραπείες, χρησιμοποιούμε την ανοσοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα και μας βοηθά να κατοπολεμήσουμε τα καρκινικά κύτταρα. Αν από την άλλη πλευρά καταστέλλεται το ανασωπητικό σας σύστημα με τη χρήση φυτικών προϊόντων, τότε δυστυχώς η αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων μειώνεται. Υπάρχουν τρόποι να προστατευτούμε από τον καρκίνο και αυτοί είναι απολύτως ξεκάθαροι. Ένας υγιεινός τρόπος ζωής, η τακτική προληπτική έλεγχη και οι συνειδητές επιλογές μπορούν να σώσουν ζωές. Μην το ξεχνάς, η έγκαιρη διάγνωση είναι το παν. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά σε ένα επόμενο podcast, να είσαι καλά!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!